0: Αντί τα μικρή, σαν παραλουδάκια, εγώ όταν το βρίσκω, τώρα ήταν που είναι μάζα τα πρώτα. Λίγο τον ζαμό, λίγο τον σέκεσαι που δεν.
1: 예, 우리 약국에 전화하셔서 더 상세히 자문하십시오. 어떻게 싸면은 내 돈에 맞춰서 돼.